Αντιότον πόημα νέμα. Αλλά το τακμού σε λύνιε γίγοντα. Δυο σου δυνεκαό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγου, το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα ζατρούγου το